Κουλάλ, κουάνς να αχλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά, να κουάνσα τζουάμ, ότ να σκούλι κουλάλ, να κνατσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλις φαρμάσια.

0: Κοπάν, Κλίν, Ούτατ Κατέγκ, Αϊσίκ Παλά, Τελεμπατζίτ, Λίνα Καματκέρου, Καρκουίσα, Βεϊκούλο, Μπεραπά.
1: Con botas para la lluvia.
2: Con
1: botas se baila tu música. El invierno no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.

0: Φοκάνα κουίς και γέλι αμέχ, σώσ και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνχ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Φοκάνα κουίς αοσπιτάρι λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπά λι χαλάν χαλάν και γέλ σα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπά μα κουάν λι χανά σα τσου αμ. Ριλμπά λι και γέλ σκόμπλι σα έχ, ότ σα άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης, σκιά χέλα ακουάμ. Φοκάνα κουίν να ουσμάν λι τσοόκ, σκοπαλέ μλινίνχ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χοκάνα κουίς σκοπάλι χανά να κουάν σα τσου αμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντισε τουμόρις ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν να κατσκούλ τσισάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαγή, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ, ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λινεβά. Λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35, λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχουνκουτάν, αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσί.
1: Nak kwangkosa e li kooperativ a an reschab il obretinkil li ka kwanghek. Ko ka an nak na kok angelak sa komonil. Resch anunkil chichab il li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover na tipla o konal re ela.
2: ¡La espera terminó! Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. ¡Pesado! Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la apuesta.